Ένα μισήτσι κι ο ευηντάνε του σαγιά. Σαν μαύρα στάδα που ριβάνε κι λουλά.